0: Έτσι μιλούσε με κυριωμένο.
1: Επειδή σ' αγαπώ.
0: Και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσελίδος από παντού.
1: Για το μικρό το πόδι σου μέσα στα χαλίδια.
0: Να μαδάω για σεμιά. Κι έχω τη δύναμη. Από την εσμένη να φυσού να σε πηγαίνω. Μέσα από φεγγαρά περάσματα και κρυφές της θάλασσης τάνης. Γνωτισμένα δέντρα με αράχνες προσημεία. Ακουστάς έχουν τα κύματα.
1: Πώς φεγγέρεις. Πώς φυλάς, πώς φυλάς ψηφίες τα από το τι και το έ.
0: Και γύρω στο λαιμό στον όρμο, πάντα μη στο φως και η σκιά. Πάντα εσύ τα στεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πνεύμα.
1: Πάντα εσύ το λιμάνι και εγώ το φανάρι και την εξιά.
0: Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα φωτιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες.
1: Τα δετά τριαντάφυλλα.